Όσιν έχουν τα πάντα επισταυρούαν οι ψώθοι και θρύνει πάσα οι χτίσεις, τούτον βλέπουσα κρεμάμενο γυμνών επί του ξύλου. Ο ήλιος τας ακτίνας απέκρυψε και το φέγγος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμβολό το φόβο συνεκλονήτο, η θάλασσα έφυγε και επέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά είναι όχθησαν και σώματα ηγέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει και οι ουδαίοι σκέπτονται συκοφαντήσε Χριστού την Ανάσταση. Τα δε γίνει ακράζουση, τούτο Σάββατον εστί το υπερευλογημένον, ενώ Χριστός αφυπνώσα

Ιον της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβεύηκε. Μα την φυλάτης των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν. Τι ανεκφράστο σου συγκαταβάσει, Χριστέ ο Θεός,

0: Δόξασι ο Θεός ημώ δόξασι.
1: Δόξα βακρύ και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίγεσους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου δες φίλης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας εις και τη σύναξη επιτελούμεν χάρη και σκέπη της τιμίας και πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης νυνάμε του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων οικεσίας του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων δόξων Θεοστέφτων Μεγάλων Βασιλείων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης των Αγίων Πατέρων ημών Σάβα και Επισκόπου Σερβίας Γρηγορίου του Παλαμά και Θεοφάνους Περιθεωρίου του Θεματουργών των Αγίων δόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου και Αιματικού Παντελεήμωρος το Άγιον Δοξούσιο Μάρτυρος Ευθυμίου και του Συναυτό Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου και των Οσίων Πατέρων ημών, Σάββατου Βηματάρη, Σάββατο Διακρισμών Σαλού και Σημειών του Μυροβλήτου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμ των Νεοφανών και Θεματουργών, και πάντων τον Ανασκήση και Αθρήση Διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημών.

και της υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, Σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όχθη και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις τη ξηρανθήσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρένη εις φύγωμεν το πάθος.